Μαχού καρνά ο σουσουέ. Μαχού καρνά ο κοοίφα. Τε αου χαμού σε σελί. Λελέ το λε δάιν. Αου χουλέ μαχαλαδούι. Νέο καρόλα μα τώρα. Νένικ όντια φε αου σε σελί. Όλα μα τώρα. Μόσο μα φαντέλε χέτη. Μόσο λαουέλα. Τε δάι βαφοκά. Henu nususi, makasih lo kalau betul, makasih lo kalau betul.